0: Eileen.
1: Καλή να το δω,
0: καλό θέλα.
2: Your call has been placed on hold.
3: Είμπο, ουί, τι τίτε μου, καλά γάμα. Ουί, τι τίτε καλά γάμα, ουί, λέει, τίτε χάπε. Ααααα, πέπι, εγώ κουμπλουκέλε μου, για. Χάιλι.
4: Μπέλα, τώρα καμά χάτε.
0: Καουφέλα.
4: Έτσι άβανα σάκου.
0: Να δε γάτι μπούκα.
4: Ή αλλά του βάζα η τσακολά, άγιο χωτιά πέμολο ανάκα, όταν έχουν τσάσκαν να έτσι τα καλά γάμα.
0: Ή, ουί, τι τσα καλά γάμα.
4: Ή, άγιο κοπά, ουί, λέτα μόνο ανάκα.
0: Σαλά πήλε μου γάκα.
4: Ή, κοπά, ουί, λέτα λένα με μια καλά μπάλα, λίρκια μόνο καμάντσονιάνε. Να τις καταμάγιο ανάσιν λίβιδε ένα ότι είναι καμάντσονιάνε καμόνο. Βέβαια, εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο